Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Σηκώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα. Το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρει πολλού να πεθαίνουν για σένα. Να σε για
1: αυτά. Το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρει πολλού να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτού η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το top 5 του app.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: ήταν όλα ψεύτικα.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά. Όταν

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
13: Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
2: Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Σπάστα. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
2: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
6: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
5: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Όμορφο λίγο ρε τραγούδι.
1: Όμορφο, αλλά νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Cabana Mare Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές.
0: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Up 92,9.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
3: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
2: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
3: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
2: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
9: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
13: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Τι κάνεις?
8: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
7: σταμάτα,
8: είναι.
7: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
8: Πάρα πολύ.
7: Επανασύνδεση στην, ξέρεις, την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
8: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
7: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
8: Να είναι καλά τα
7: τώρα
8: παιδιά.
7: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
8: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
7: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
8: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
7: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
8: Okay.
7: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
8: Δεν γίνεται.
7: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
8: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
7: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
8: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο.
6: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγειρέψει η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
13: Πάλι κρύο το νερό.
14: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
13: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
14: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
13: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
14: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
15: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
16: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη, τον Θοδωρή Σούκα και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
17: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με ΑΠ 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες, τις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Καμπάνα Μάρε Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
12: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη, τον Θοδωρή Σούκα και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: App 92,9.

0: κάνει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
12: Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
15: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
16: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
16: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
17: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
17: Ιουλία Καλυμάνη live.
18: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
17: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
18: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
17: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συναίσθημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
18: Αν εξαρτηθεί τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
17: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
19: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
20: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
1: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
4: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
0: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρει πολλού να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτού η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
9: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
10: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
11: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
12: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχει αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου έλεγε κάτι, χάπια να πάρω, μου έλεγε.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Ας το, αγάπη μου, ας το. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.

0: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
0: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη, τον Θοδωρή Σούκα και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Το Κέρι, τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
1: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: Παρασκευή, αγαπημένη, ξημέρωσε και για κάποιους έρχεται ένα ωραίο Σαββατοκύριακο γεμάτο κολύμπι, γεμάτο πλατσούρισμα, γεμάτο άραγμα, γεμάτο ποτάρες. Εννοείται πως σήμερα Παρασκευή, αγαπημένη, και 17 Ιουλίου, όπως γράφει το ημερολόγιο, άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
1: Είναι στον αέρα σήμερα 17 Ιουλίου, παραμονές του τελικού του Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Θα γίνει χαμός γιατί το καλοκαίρι στο Νότο μπαίνει σε μουντιαλικό κλίμα. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση σήμερα με Νέα Υόρκη, με το που ξυπνήσουν 7 παρα 20 το πρωί. Θα μας πάρουν εμάς τηλέφωνο για να μας μεταφέρουν το κλίμα, τη συγκίνηση, τον παλμό. Γιατί ξέρετε, ουσιαστικά ο τελικός θα γίνει στο New Jersey, δίπλα στη Νέα Υόρκη. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε κι εμείς τον παλμό, να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και να δούμε πραγματικά ποια είναι τα προγνωστικά.
0: Οπότε θα μιλήσουμε με έναν πάρα πολύ ωραίο άνθρωπο, ραδιοφωνικό παραγό που είναι μέσα στα πράγματα και εννοείται είναι και στην ομογένεια έτσι ένας άνθρωπος που κάνει πολύ ωραία πράγματα, να μας μεταφέρει το κλίμα του Μουντιάλ, να δούμε και τις, τι κάνουν οι Έλληνες εκεί, δηλαδή πώς αντιδρούν σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Έλληνας την μπάλα θα την δει με μια μπύρα στο χέρι και θα είναι αραχτός και θα φανατίζεται.
1: Έτσι, και να πούμε φυσικά ότι όλη η εκπομπή είναι γύρω από το Μουντιάλ σήμερα, οι διαγωνισμοί οι οποίοι σκάνε, οι μαγειρικές οι οποίες έρχονται, όλα τα πράγματα είναι γύρω από το Μουντιάλ. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τον αγώνα που λέει και ο Κώστας Σόμερ. Θα γίνει χαμός σήμερα. Πες μας τι έχουμε να πούμε, εγώ.
0: Σήμερα, καταρχήν, Sky νέος διαγωνισμός από Anneklines και Super Anneklines. Και εννοείται πως κάθε Παρασκευή κληρώνουμε. Σήμερα, εκτάκτως την κλήρωση, να ξέρετε πως θα την κάνουμε λίγο νωρίτερα.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Για να κάνουμε τη σύνδεση με Νέα Υόρκη. Εντάξει, είναι και μια ήπειρος μέχρι να πάμε εκεί πέρα. Θέλει κάποιο χρόνο, οπότε μην είναι γενικά τη στραβά. Να πάμε λίγο πιο πριν το διαγωνισμό.
1: Έτσι.
0: Την τηλεφωνική μας σύνδεση και αν θέλετε, δηλώστε και στον επόμενο που έρχεται.
1: Μάλιστα, και τι άλλο, έχουμε.
0: Έχουμε να πάμε, όπως είπες και εσύ, μέχρι την Αμερική να μιλήσουμε εκεί και να απολαύσουμε όλα όσα τέλος πάντων μας πούν για το Μουντιάλ.
1: Τα είπαμε αυτά. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε.
0: Θα πούμε στην κουζίνα μας, βρε Γιώργο.
1: Και τι θα μαγειρέψουμε.
0: Θα φτιάξουμε μάλλον πίτσα. Δεν θυμάμαι τώρα κι εσύ. Έχω πολλά στο μυαλό. Ναι, ναι.
1: Πίτσα σήμερα. Εντάξει, νομίζω ότι το Μουντιάλ τώρα, α πούμε, αγώνα χωρίς πίτσα δεν γίνεται. Αλλά τι πίτσα θα είναι αυτή, τι θα έχει πάνω, θέλουμε τα υλικά, θέλουμε αυτό το οποίο τη διαφοροποιεί από όλες τις υπόλοιπες πίτσες.
0: Σίγουρα θα έχει αντικριστό.
1: Ναι, θα έχει αντικριστό.
0: Θα έχει στάκα.
1: Θα έχει στάκα σίγουρα.
0: Αλίμονο στάκα δεν θα έχει. Και τι άλλο μπορεί να έχει μια πίτσα η οποία έχει τη σφραγίδα την κριτική, για πες.
1: Θα έχει και ξεροτήγανο, έχω να σου πω.
0: Εντάξει, το τερματίσαμε.
1: Είναι η πρώτη φορά που τρώμε μια πίτσα η οποία μπορεί να έχει πάνω πατατάκια ή οτιδήποτε είναι κράντζι.
0: Όχι, όχι, έχει.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί να μην έχει ξεροτήγανο, δηλαδή, δεν το κατάλαβα.
0: Σωστά, σωστά. Οπότε θα φάμε μια ωραιότατη πίτσα με αντικριστό, στάκα, θα έχει και πεπόνι, γιατί το πεπόνι το βάζουμε τώρα τελευταία παντού.
1: Θα έχει και πεπόνι. Έχει δίκιο.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Φυσικά εκπέμπουμε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Απέναντί μου είναι η Απαστράπτουσα, Super Sexy, πρώην Εγγυμονούσα, Νιν Μιλφάρα, έγκυε υποψήφια για το Playboys Φακίων Γογοβερίγου.
0: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο Super Duper Γκρινιάρης και φανατικός του Μουντιάλ, Γιώργος Μπαλουθιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπήκε πλατσουρίστα!
2: 2026. Peace, love, music.

Παρασκευή. Αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει τον νικητή του τελικού του Μουντιάλ αυτή την Κυριακή. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει ποιος θα είναι ο επόμενος βουλευτής που θα αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτός ο οποίος μπαίνει κάθε βράδυ στο σπίτι του Γρηγόρη Σαμόλη, του βάζει ένα βασιλικό σταυτί και τρέχει γρήγορα στα μισοσκόταδα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο Super Wow Fantastic. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: κάνει και ο κύριος Κερούλης με τον αέρα του, με την υπερηφάνεια του, με τα όλα του τα στραβά και τα ανάποδα, γιατί πραγματικά αυτή η εβδομάδα μας ήταν πάρα πολύ αέρινη και όχι μόνο στην Κρήτη βέβαια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Υπομονήκα πως θα σταματήσει όλα αυτό.
1: Αντέχουμε άλλο. Ήμαρτον με τον αέρα.
0: Την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε καύσωνα, θα σου πω εγώ που θα μου ψάχνεις τον αέρα και δεν τον βρίσκεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα Χανιά τα Αγαπημένα, όπου εκεί θα βρούμε μία όαση, μία ανάσα δροσιά σε 200 στρέμματα. Εκεί 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, στον Φουρνέ, στον Ομαλό, 200 στρέμματα μας περιμένουν, γεμάτο από δέντρα, φυτά, μπαχαρικά, βότανα. Ένα υπέροχο μονοπάτι που τον περπατάς και νιώθεις ότι βρίσκεσαι, ρε παιδί μου, στον παράδεισο.
1: Το περπατάς και πετάς.
0: Έτσι ακριβώς. Χανιά αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου, με τα μποφορά και να σου έρχονται από βόρεια. Οπότε αναγκαστικά τα τρως στη μάπα και λες, Παναγία μου, πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Έξω στον αριθμό. Κάπως έτσι θα κυλήσει και σήμερα η μέρα. Τα μποφοράκια θα λιγοστέψουν μέχρι το βραδάκι για να έρθει η αυριανή ημέρα και η μεθαυριανή, που θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Οπότε, αν προγραμματίζετε κάτι να κάνετε το σουκού, να το κάνετε.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά πάμε στο Ρέθυμνο, που και εκεί μαντέψτε, τα μποφοράκια είναι πολλά. Δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα, ούτε πέντε. Είναι έξι και φυσικά μας πάνε τα νεύρα. Αλλά ευτυχώς που τα γλέντια γίνονται ανάμεσα σε δέντρα, σε πλατάνια, σε βουνά και παιδιάδες. Οπότε κόβει κάπως το βραδάκι και μια χώρα γλεντάει ο κόσμος και στο Ρέθινο, έξω όπως σας είπα τα μποφόρ. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία αγγίζει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Και από το Ρέθινο Γιώργο στο Ηράκλειο, που εκεί και αν φυσάει, εκεί και αν παίρνει τον κόσμο, εκεί και αν τα καράβια πάνε πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά και λένε οι τουρίστες, πω θα πάμε εκεί που θέλουμε, ή θα μας αφήσει και στη μέση-μέση μεσοπέλαγα να μην ξέρουμε τι να κάνουμε ο αέρας. Έξι τα μποφόρ, με τη θερμοκρασία να αγγίζει στους 34 βαθμούς Κελσίου, αρκετή ζέστη και σήμερα στο Ηράκλειο. Ευτυχώς το Σαββατοκύριακο κάπως θα πέσουν τα μποφοράκια. Να πάτε κι εσείς να κάνετε το πλατσούρισμά σας όπου θέλετε. Και εννοείται πως την Κυριακή θα έχουμε ωραιότατες θερμοκρασίες που αγγίζουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνετε, πέφτουν τα μποφόρια, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Τι ωραία!
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου και εκεί ο αέρας φυσικά κάνει πόρι, όπως σε όλη την Κρήτη άλλωστε, έξι τα μποφόρια, μέχρι το βράδυ θα έχουν πέσει κατά πολύ, 33 βαθμοί Κελσίου στο Λασίδι, και εννοείται πως το σουκού να προγραμματίσετε κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο, κάτι μοναδικό, ένα event, ένα γλέντι, κάτι τέλος πάντων, γιατί θα πέσει η θερμοκρασία, μάλλον θα πέσουν τα μποφόρια, θα ανέβει η θερμοκρασία και κάπως τέλος πάντων πρέπει να δροσιστούμε.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν ο κύριος Γερούς, κυρίες και κύριοι, και αν εσείς έχετε σκάσει μόλις στην Κρήτη, σας έχει σπάσει τα νεύρα ο αέρας και ψάχνετε να φτιάξετε την checklist σας και για αυτό το σουκού, μην ξεχάσετε να βάλετε μέσα το βοτανικό κήπο Κρήτης, ένα μοναδικό πάρκο σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας στην Ευρώπη, το οποίο σας περιμένει να το ανακαλύψετε 2 ώρες πριν τη δύση του ηλίου, η τελευταία είσοδος, και να πούμε ότι τα παιδάκια μέχρι 6 χρονών είναι δωρεά. Βάλτε το στο πρόγραμμά σας, γκουγκλάρετε το, ψάξτε το να δείτε φωτογραφίες, βίντεο, κριτικές από επισκέπτες οι οποίοι έχουν πάει ήδη, και φυσικά δεν θα χάσετε. Πάμε γρήγορα σε μουσική, αμέσως μετά σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4, 3, 2, 1.

0: από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς.
2: Τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Κυριακή 26 Ιουλίου, η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Καμπάνα Μάρε Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
8: Πάλι κρύο το νερό.
9: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
8: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
9: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
9: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
10: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο.
4: 2,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο. 2026. One vibe, one love. Be your own hero.

0: Αποστόλη στον Άτο! Είμαστε τώρα στον αέρα, αγαπημένη Παρασκευή. Επιτέλους Παρασκευή, 17 Ιουλίου κυρίες και κύριοι. Και είμαστε στον αέρα για το δεύτερο μισάωρό μας, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίθι, Άπερ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Φρέζ Ρέντο 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι εγώ, Κοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Βελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Σήμερα έχετε ξεκινήσει με πολύ φόρα. Και εννοείται πως θα πούμε μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Παρασκευά που είναι εκεί μαζί με τη Βαγγελιό και απολαμβάνουν τη Μήλο. Στο Σαρακίνικο είναι αυτή την ώρα που μιλάμε. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, σας ευχόμαστε. Έτσι να ζηλεύσετε και λίγο. Υπέροχα νερά. Και ναι, μαγευτικό τοπίο θα πω και εγώ. Να περάσετε όμορφα. Επίσης, άλλη μια παρέα μας έχει στείλει από παραλία, από το Καραβοστάσι. Αν δεν το κάνω λάθος, είναι στο Μπαλί αυτή, Γιώργο, η συγκεκριμένη παραλία. Γεια σου, Βίτα, καλά να περάσετε. Και έχω να σου πω ότι θυμάσαι που λέγαμε για τον μπάρμπεκι, το φεστιβάλ, το οποίο γινόταν. Λοιπόν, έγινε χαμός. Ξεπέρασε, λέει, κάθε προηγούμενο η συμμετοχή του κόσμου. Μας έχουν στείλει και φωτογραφίες με τον κόσμο που πήγαινε. Ήταν εκεί και ο Ηλίας Μαμαλάκης, όπως είχαμε πει. Εκεί δοκίμαζε, έτρωγε, δεν ξέρω τι έκανε. Πάντως όλα φαίνονται ζηλευτά. Μπράβο, παιδιά, και του χρόνου με υγεία να τα ετοιμάστε και να ακόμα περισσότερος κόσμος.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και Σαντορίνη, στο φίλο μας τον Παναγιώτη και στο Μυστικό, σε αυτό το υπέροχο μαγαζί που άνοιξε εκεί στη Σαντορίνη και είναι συντονισμένο μαζί μας. Τα φιλιά μας, παιδιά.
1: Έχω δει φωτογραφίες, είναι απίστευτο, ζηλεύουμε και θα έρθουμε.
0: Εννοείται, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι συνεργάτες, και να πούμε ότι πραγματικά δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από εσάς. Την καλημέρα μας να στείλουμε και σε ακόμα ένα αγαπημένο δίδυμο, στο φίλο μας τον Βασίλη και τη φίλη μας την Μαρία, οι οποίοι μας ακούνε από την Κοπεχάγη, εγώ και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Αλλά να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στον Πέτρο και στη Λένα, οι οποίοι μας ακούνε από την Αστόρια. Λένε, παιδιά, σήμερα, λέει, που δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, θα έχετε ζωντανή σύνδεση, λέει, ρε, οι όροι θα μας τρελάνετε τελείως. Τα φιλιά μας, παιδιά, καλό ξύπνημα, καλή δουλειά να ευχηθούμε. Δουλεύουν εκεί σε πιτσαρία, εγώ στην Αστόρια τα παιδιά. Mm-hmm. Κάθε μέρα ξυπνάνε το πρωί.
1: Αξιμέρωτα
0: και πάνε και πιάνουν δουλειά. Εκεί είναι συντονισμένοι με το καλοκαίρι στον Νότο. Μια όμορφη καλημέρα από εμάς. Καλή δουλειά, παιδιά.
1: Και από την Αστόρια, εγώ θα σε πάω στη Γερμανία, εκεί όπου βρίσκεται ο Βαλάντης με το υπέροχο λάδι του από την Καλαμάτα Μεσσηνίας και μας ακούει. Αυτά και αυτός είναι συντονισμένος. Ετοιμάστε, λέει, για παραδόσεις. Τα φιλιά μου σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, έχουμε τη Λένα με τον Αργύρι, οι οποίοι ετοιμάζονται για καφεδάκι στα Χανιά, λέει, σε μια πολύ γνωστή καφετέρια, στην Αδροσερέψουν και λίγο. Επίσης, μια καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας την Νικολέτα, η οποία είναι με το σκυλάκι της, λέει, που κάτι έφαγε περίεργο και τον έχει πάει στον κτηνίατρο και βαριέται, λέει, γιατί περιμένει στην αναμονή κάμπος η ώρα, οπότε μας έβαλε στα ακουστικά της και μας ακούει.
0: Παιδιά, στον κτηνίατρο έχει μεγαλύτερη ουρά από τις τράπεζες.
1: Παιδιά, όντως, δεν το συζητώ.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Και τι να κάνεις κιόλας.
0: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Καλημέρα στον Κώστα, την Ελένη, οι οποίοι μας ακούνε από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από το Ηράκλειο, ο Πέτρος, η Λένα, ο Μιχάλης, η Ειρήνη, η Νίκη, ο Λευτέρης και η Χριστίνα μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα εκεί από το κέντρο. Σήμερα το βράδυ, λέει, έχουν θέατρο και μας προσκαλούν, λέει, να πάμε.
1: Θέατρο.
0: Ενώ εκεί από το Μιλοπόταμο, ο Μανώλης ο Κονταρός είναι σήμερα εκεί και κάνει το γλέντι. Το Δημήτρης και η Άννα μας προσκαλούν στο γλέντι.
1: Αφού είναι στο Μιλοπόταμο. Της Αγίας Μαρίνας, τα γλέντι είναι πολλά.
0: Ανέβρε να πω η Αγία Μαρίνα σήμερα, το ξέχασα τελείως.
1: Βέβαια, χρόνια πολλά μας γράφει εδώ η Σοφία σε όλες τις Μαρινούλες που γιορτάζουν. Πολλά τα γλέντια και στην Κρήτη και σε όλο πολύ.

0: υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω πως η Αγία Μαρίνα είναι δυνατή.
1: Δυνατή. Αν μας ακούνε από τη Βόνη, να μας στείλουν ένα μήνυμα, να μας πούν τι γίνεται. Έχει κόσμο. Υπάρχουν προσκυνητές.
0: Μόνο να μην έχει κόσμο.
1: Να έχουμε μια ανταπόκριση, βρε παιδιά. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και σε όλα τα πλοία των ΑΝΕΚ Λάνης που είναι συντονισμένα μαζί μας αυτή τη στιγμή. Και ένα φιλιακό προσωπικό και ταξιδιώτες που ταξιδεύουν εκεί πέρα για νέους προορισμούς. Και να πούμε ότι έσκασε σήμερα. Αχα. Ο νέος διαγωνισμός από ΑΝΕΚ Lines.
0: Εννοείται, Ηράκλειο Πειραιά, Πειραιά Ηράκλειο για δύο άτομα με καμπίνα. Δηλώστε συμμετοχή. Θα κάνουμε σήμερα την κλήρωση πιο νωρίς, γιατί έχουμε και τη σύνδεση με Νέα Υόρκη να μάθουμε τα πάντα για το Μουντιάλ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με τη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα είναι μουντιαλική. Θα φτιάξουμε κριτική χανιώτικη πίτσα του φίλου Γιώργου από τα Χανιά, ο οποίος είναι ανακατεμένος με πολλά πράγματα εκεί πέρα, αλλά ένα πράγμα που κάνει καλά είναι να καλεί σπίτι του κόσμου και να κάνει αξέχασες αυτές τις επισκέψεις. Οπότε και εμάς μας έστειλε αυτή την επική πίτσα με αντικριστό, με πεπόνι, με τι άλλο έχει ξέρω, τίγανο, με στάκα. Ένας χαμός, κυρίες και κύριοι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για αυτό το 8ο γαστρονομικό θαύμα στον κόσμο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

για τη μαγειρική της ημέρας. Να δούμε τι καλό μας έχει επιφυλάξει εδώ εγώ η Περίγου σήμερα. Να πούμε ότι είναι όλα σε κλίμα Μουντιάλ πλέον. Έχουμε μπει στον τελικό ρυθμό για τον τελικό αυτή την Κυριακή στο New Jersey. Θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση με Νέα Υόρκη σε λίγη ώρα για να μιλήσουμε ζωντανά και να μεταφέρουμε τον παλμό εκεί που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε η ώρα όμως, κυρίες και κύριοι, πριν από αυτό, να δούμε πώς φτιάχνεται το επικό junk food που επιβάλλει κάθε Μουντιάλ, αλλά φτιαγμένο στην Κρήτη όπως θα έπρεπε να σέβεται τον εαυτό του και τους υπόλοιπους γύρω του. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για την απόλυτη πίτσα. Μια πίτσα που δεν έχετε ξαναφάει. Ένα κριτικό fusion το οποίο δεν έχει ξαναδεί η ελληνική γαστρονομία. Ένα ζυμάρι στο οποίο θα υποκριθούν ο Άκης Περδετζίκης, ο Σωτήρης Κοντιζάς και όλοι αυτοί

0: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
1: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
2: Καλημέρα,
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: εννοείται πως ακόμα και το Μουντιάλ στην Κρήτη το ζούμε αλλιώς. Το ζούμε έντονα, το ζούμε με μαγειρικές, το ζούμε με σούβλες, το ζούμε με παρέα. Οπότε κάπως έτσι ο φίλος μας ο Γιώργος, εδώ επιχειρηματίας, κάλεσε το παρεάκι του το γνωστό για να δουν το Μουντιάλ, για να δουν την μπάλα. Και εννοείται πως στην αυλή του είχε το αντικριστό έτοιμο για τους καλεσμένους του να το φάνε, να πιούνε και να σκάσουνε με τα συγχωρήσεως. Αλλά τι έγινε, Γιώργο,
1: τι έγινε την
0: ημέρα?
1: Για πες, για πες.
0: Ένας έσκασε, λέει, μα γιατί ρε παιδιά να με παραγγείλουμε καμιά πιτσούλα έτσι τώρα?
1: Σωστός που... ο παίκτης.
0: Έτσι, ναι.
1: Σωστός.
0: Όμως ο Γιώργης, σαν πολύ βαρύς κριτικός, δεν τα σηκώνει αυτά.
1: Είναι
0: λέει,
1: τόσο βαρύς κριτικός ο Γιώργης.
0: Είναι τόσο βαρύς που δεν παραγγέλνουν, λέει, στο σπίτι του.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατάλαβε.
1: Είναι από αυτή την κατηγορία άνθρωπο.
0: Είναι από αυτή την κατηγορία που άμα θέλει κάτι το σάζει μόνος του.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, τι έκανε ο τύπος? Έπιασε το ζυμάρι της πίτσας με τα χέρια του, το όπλασε.
1: Τα αδουλεμένα.
0: Έτσι, αδουλεμένα τα χέρια.
1: Με τις ροχμές ανάμεσα, τις μαύρες.
0: Βεβαίως.
1: Τις σεξουαλικές αυτές.
0: Και τις τρίχες από τη μέση και πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται πια στο ζυμάρι, το έφτιαξε, το έκανε από εδώ, το έκανε από εκεί, το έκανε πίτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά από πάνω γύρω, τι έκανε ο φίλος?
1: Για πες.
0: Έπιασε τη στάκα που είχε στο ψυγείο.
1: Ναι, ναι.
0: Τη ζέστανε και την έχει περιήχησε από πάνω στην πίτσα.
1: Την περιέχησε κι αυτή?
0: Ναι, ναι, την περιέχησε πάνω στο ζυμάρι της πίτσας.
1: Α, σαν βάση, δηλαδή έβαλε στάκα τη διατηρή.
0: Βέβαια.
1: Α, ωραίο, τίμιο.
0: Τίμιο, έκοψε και το αντικριστό που είχε στην αυλή του για τους φιλοξενούμενους του και το έκανε κυβάκι και το έβαλε από πάνω.
1: Αντικριστό και στάκα πάνω στην πίτσα.
0: Βέβαια, μετά έπιασε και το πεπόνι που είχε για μετά το αντικριστό.
1: Το πεπόνι τώρα που κολλάει?
0: Το είχε για μεζέ, ρε παιδί μου, μετά, κατάλαβες.
1: Εκεί πρέπει να μπει στην πίτσα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αν μου πεις, κάποιοι βάζουν ανανά, ας πούμε.
0: Αυτό ακριβώς. Εμείς εδώ βάλαμε πεπόνι που τώρα τελευταία το βάζουμε παντού, δεν ξέρω για λόγο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μου αρέσει αυτό το δημιουργικό θράσος του Γιώργου.
0: Ναι, ναι, ναι. Έπιασε λοιπόν και το πεπόνι από το ψυγείο, το άνοιξε και το έκοψε σε κύβους.
1: Ναι, ναι.
0: Το έβαλε και αυτό από πάνω, έτσι, το ζυμαράκι πάνω από τη στάκα.
1: Άρα έχουμε στάκα, αντικριστό, πεπόνι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανυπομονούμε για τη συνέχεια.
0: Και μετά ο φίλος τι έκανε, ρε Γιώργο? Δηλαδή πραγματικά. Είπε να σπάσει και το ξεροτίγανο της, από το γάμο της θείας της Λίτσας που είχαν το προηγούμενο Σάββατο.
1: Τι λες, ρε φίλε?
0: Έπιασε λοιπόν, το άνοιξε από τη συσκευασία,
1: ναι,
0: το έκανε,
1: ναι,
0: κρούτσο, κρούτσο, κρούτσο, κρούτσο από πάνω.
1: Το σπάσε με το χέρι.
0: Εννοείται, με τι θα το σπαγε?
1: Τύπου κράντσι, ας πούμε, λεπτομέρεια.
0: Τύπου κράντσι λεπτομέρεια. Και έφτιαξε την πίτσα, την μουντιαλική, την κριτική, που πραγματικά ήταν ό,τι καλύτερο είχε φάει συγκεκριμένη παρέα. Δεν μπορούσε βέβαια να πει και κάτι άλλο.
1: Να πω εδώ ότι όντως και σε κάποιες πίτσες, ας πούμε, έχουμε αυτό το κράντζι περιεχόμενο, όπως είπα και πριν.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, κάποιες, ας πούμε, αλυσίδες πώλησης πιτσών,
0: ναι,
1: να το πω έτσι, βάζουν και πατατάκια μέσα.
0: Ωραία.
1: Άλλοι βάζουν, πώς το λένε, τραγανά. Τραγανό ψωμάκι τύπου. Σαν κρούστα, ας το πούμε, σαν κορφλέικς.
0: Βάζουν, σωστά, βάζουν και τα κοτόπουλα τα οποία έχουν φρυγανιά. Οπότε κάνει κρίτσι, κρίτσι, κρούτσι. Οπότε το έκανε όλο αυτό ο φίλος μας ο Γιώργης, το έβαλε μέσα στο φούρνο.
1: Ωραίος ο
0: Γιώργης.
1: Είχε
0: και ξυλόφουρνο, αλλά επειδή δεν τον είχε ανοιχτό, είπε ας μην τώρα μπω στη διαδικασία, γιατί θέλει και κάποια ώρα.
1: Πού την έψε την πίτσα?
0: Στο φούρνο του σπιτιού του.
1: Α, στο κανονικό φούρνο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λίγο ξενέρωτο τώρα αυτό.
0: Τι να κάνουμε τώρα, τελευταία στιγμή πάλι καλά που έπιασε και είχε λίγο αντικριστό και λίγο ξεροτίγανο, Γιώργο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Έψε λοιπόν την πίτσα και έγινε χαμός. Όλοι μιλάνε για την επική, τη μουντιαλική πίτσα του φίλου μας του Γιώργη. Όπου βεβαίως δεν θα χρειαστούμε πάρα πολλά πράγματα. Όχι, ό,τι έχουμε στο σπίτι μας. Αφρά το ζυμάρι για πίτσα. Μπόλικη, καυτή, στάκα, έτσι να ρε και να ξεχυλίζει από παντού.
1: Πάντως δεν έχουμε όλοι στάκα στο σπίτι, να πούμε εδώ και τώρα εδώ. Δηλαδή είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν στάκα.
0: Απίστευτο.
1: Γιατί την έχουν λιδωρήσει. Λέει, ανεβάζει τη χοληστερίνη. Ναι, γιατί τα σαλάμια και όλα αυτά που τρώνε δεν την ανεβάζουν.
0: Γιατί τα βούτυρα που έχουν,
1: ναι,
0: δεν την ανεβάζουν.
1: Γιατί τα βούτυρα που πάτε κάτω τα βέρνε και τρώνε κάτι μακαρονάδες και έχουν μισό βούτυρο μέσα, δεν την ανεβάζουν τη χοληστερίνη. Την ανεβάζει τα κούλα που είναι
0: στάκα,
1: και.
0: Στάκα, που είναι αθώα.
1: Που είναι αθώα και φυσική, να πούμε.
0: Επίσης θα χρειαστούμε τον αντικριστό μας, το οποίο είναι ζουμερό και ωραίο,
1: ναι,
0: σε,
1: ναι,
0: κομματάκια. Φυσικά το υπέροχο, απόλυτο καλοκαιρινό γλυκό πεπόνι.
1: Πεπόνι.
0: Φρούτο. Και φυσικά το παραδοσιακό ξεροτίγανο, το οποίο όλοι έχουμε μέσα σε ένα ζηλοφάν στο σπίτι μας.
1: Λοιπόν, τώρα σε πίτσα με ξεροτίγανο έμπαινα, η αλήθεια είναι.
0: Έμπαινες.
1: Ναι, ρε φίλε, τώρα μελάκι, κράτσι, λεπτομέρεια, τυράκι. Δηλαδή κάπως μου κολλάει όλο αυτό.
0: Εγώ θα προτιμούσα να φάω το ξεροτίγανο. Εδώ πέρα εκεί όπου ήταν, ξέρω εγώ, γιατί σίγουρα αυτά τα έχουν σε κούτες, τα έχουν σε ένα ωραίο σε μια ωραία έτσι φρουτιέρα. Συνήθως εκεί τα έχουν. Παίρνω λοιπόν εγώ το ωραίο μου το ξεροτίγανο, πάω στην πλευρά μου εκεί χωρίς να δει κανένας έτσι και τρώω. Εσύ πάει την πίτσα.
1: Ωχ, Παναγία μου, τι ζούμε πια. Δεν πάει άλλο με αυτή την εκπομπή. Πρέπει κάποιος να τη σταματήσει. Πρέπει κάποιος να αλλάξει τη ροή.
0: Επίσης το πεπόνι θα το έτρωγε ξεχωριστό, όχι πάνω στην πίτσα.
1: Ναι, είναι γι' αυτό, είναι κάτι.
0: Είναι ένα θέμα. Επίσης έχω να πω τώρα, εντάξει, τώρα θα σας το πω γιατί είναι αλήθεια. Το πεπόνι δεν μου πολύ αρέσει. Τρώω συνήθως καρπούζι. Ο Γιώργος τρώει το πεπόνι. Οπότε εντάξει, ούτε το πεπόνι θα έτρωγα. Μόνο το ξέρω τι
1: γράφει. Λοιπόν, εντάξει, αρκετά το παραλήρημα με το πεπόνι. Το καταλάβαμε, σου αρέσει το πεπόνι και να τρώσει μια γωνιά το ξεροτίγανο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν η μαγειρική. Αυτή ήταν η μαγειρική τη ημέρα, κυρίε και κύριοι.
0: Τελείωσε.
1: Βρείτε τα υλικά σε ένα από τα 220 καταστήματα Φεστός. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break. Όχι.
0: Πάμε σε διαφημιστικό break.
1: Σε διαφημιστικό break επιστρέφουμε με τα μηνύματά σα και επιστρέφουμε και με την κλήρωση των Anek Lines για τον πέμπτο νικητή. Ο οποίο παίρνει τα εισιτήρια για Πειραιά ή για Ηράκλειο με δίκλινη καμπίνα και άλλο έναν μαζί του, ο οποίο θα ζήσει το δικό του καλοκαίρι στον Νότο.
0: Έτσι.
1: Οπότε να είστε συντονισμένοι. Γιατί αν δεν σηκώσετε το τηλέφωνο και έχετε πάρει μέρος και κληρωθείτε, θα πρέπει να ξανακάνουμε την κλήρωση για να βγάλουμε άλλον νικητή. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Και φυσικά, λίγο μετά τις 1:30, ζωντανή σύνδεση με Νέα Υόρκη και το Μουντιάλ.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Anek Lines, be a πλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308.000 και 2821 027 500 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Λουα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
2: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
3: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
4: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
2: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
4: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
2: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μείνε συντονισμένος στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
10: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
11: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
12: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
13: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
14: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
15: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
16: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
15: Νούμερο 2.
17: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
15: Νούμερο 1.
18: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
15: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
19: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
15: Πήραμε.
19: Μαγιό?
15: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
19: Διάθεση?
15: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μαυροπάρπαδο, Κύθυρα, Γάδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Γογό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Και πάμε στα μηνύματά σας.
1: Πολλά, πολλά φιλιά να στείλουμε και μία. Τι να πω, καλά να περάσετε σε αυτό το ωραίο
0: και
1: το
0: μία
1: παρέα.
0: Καλά να περάσετε, κύριε Σιγητή.
1: Και μία ευχή θέλω να πω, αλλά η ευχή την πήρε η Μαρμάγκα. Καλά να περάσετε στην Μονεβασιά που πάνε αυτό το ωραίο το παριάκι από Κρήτη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να στείλουμε και στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος έχει πάρει, λέει, τα βουνά και μας ακούει.
0: Ο καλύτερος.
1: Έτσι ακριβώς. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στα παιδιά που οργανώνουν τα ξεμποστανίσματα στην Γραλιά, που αύριο θα κάνουν το γλέντι τους.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Χαμός, λέει, σχεδόν sold out. Η κούραση μεγάλη, αλλά η χαρά ακόμα μεγαλύτερη. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Ευτυχία, η οποία είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη, γιατί αύριο, Γιώργο, γίνεται κουμπάρα, βέβαια.
0: Κουμπάρα!
1: Οπότε μας ακούει και ετοιμάστηκε αυτή.
0: Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα στο Θραψανό να στείλουμε. Στην 31η γιορτή Θραψανιώτη Αγιοπλάστη. Γίνεται χαμός. Ξεκινήσανε χθες, 5η 16 Ιουλίου, με τον Χρήστατο Μακράκη. Συνεχίζουν σήμερα με τον Κωστίνο Δαράκη. Και αύριο, Σάββατο, 18 Ιουλίου, με τον Αντώνη Μαρτσάκη. Θα γίνει χαμός.
1: Εννοείται,
0: αγαπημένο χωριό. Μας έχουν φιλοξενήσει και στο παρελθόν. Περάσαμε υπέροχα. Παιδιά, ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ και τον Γιώργη μας έστειλε την αφίσα. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε στο Μάκη, τη Λιάνα και τη φίλη μας τη Φέη, οι οποίοι μας ακούν από το Ηράκλειο, από το κατάστημά τους. Είμαστε με πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Συντονισμένοι μας γράφουν εδώ πέρα από το πρωί, παιδιά. Σας περιμέναμε. Καλημέρα στο Φώτη και την Τόνια, οι οποίοι μας ακούν επίσης από το Ηράκλειο. Μας στείλουν μια μεγάλη καλημέρα. Από τη Χερσόνησο μας ακούει ο Μάρκος, η Κλέρη και ο Ηλίας, από γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα εδώ πέρα, η οποία ζει το δικό της καλοκαίρι στο Νότο.
1: Θα σε πάω μέχρι τη Μαλεσίνα, που πραγματικά δεν έχω ιδέα που είναι. Τι ωραίο όνομα, Μαλεσίνα, λοιπόν. Εκεί όπου βρίσκεται η Ανθή με την Βάσο και είναι συντονισμένη. Ναι, δεν ξέρω που είναι η Μαλεσίνα. Στείλτε μας περισσότερες πληροφορίες να δούμε που είναι. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Χριστίνα, η οποία ετοιμάζεται, Γιώργο, για μπανάκι. Πείτε μου, ρε παιδιά, μια παραλία που κόβει, γιατί είναι απελπισία ο αέρας.
0: Έλα μου, ντε.
1: Το μπάνιο μου όμως θα το κάνω, μας γράφει. Έτσι, είναι αποφασισμένη. Επίσης, πολλά φιλιά να στείλουμε και στον Ηλία, που έχει την γιορτή του τη Δευτέρα και είναι συντονισμένος και μας ακούει από Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, μας γράφει, αλλά ακούω Καλοκαίρι στο Νότο φανατικά.
0: Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι πάθη. Καλημέρα να στείλουμε και στο Φορφορά, στο Σάββα τη Ρεγίνα και τη Μικρή, όλοι οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Νάτα τα Χανιά εδώ, οι φίλοι μας η Τζορτζίνα και η Βαγγελιό κατηφορίζουν προς την Αγία Μαρίνα και μας ακούνε. Τα φιλιά μας κορίτσια στην Αγία Μαρίνα κατευθύνονται και ο Μάγης με την Βαγγελιό. Τα φιλιά μας παιδιά, να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στα Φαλάσσερνα, στο Φάν και την Μπένι, οι οποίοι μας ακούνε, έχουν πάθει σοκ από το τοπίο. Χανιά forever μας γράφουν εδώ πέρα. Πώς ρε παιδιά, μην πάθετε σοκ, αφού πήγατε στα Φαλάσσερνα να πούμε.
1: Σωστά.
0: Μας ρωτάνε πολλές πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να πάει στη Γάβδο, για δρομολόγια κτλ. Διάφορα πράγματα εδώ πέρα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τα Χανιά. Από την Κίσαμο προφανώς θα βρεις πληροφορίες εκεί. Σίγουρα αν πας τώρα εκεί και ρωτήσεις θα βρεις πολλές πληροφορίες. Αλλά και online, αν ψαχτείς λίγο, σίγουρα θα βρεις πολλά πράγματα. Καλημέρες να στείλουμε εγώ και στο Γαλάτσι, όπου αυτή την Κυριακή αναμένουν τον Γρηγόρη Σαμόλη, ένα κριτικό γλέντι στην Αθήνα. Θα γίνει χάμος. Η φίλη μας η Χριστίνα μας περιμένει. Ελάτε, λέει, παιδιά, εδώ να γίνουμε μια παρέα και στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι, ο Γρηγόρης Σαμόλης, Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Γενικά τα κριτικά παίζουν παντού, έχω να πω, και γίνεται ένας ωραίος, όμορφος χαμός. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, στον Ραφαήλ και τη Δέσποινα, οι οποίοι μας ακούν από το γραφείο τους. Πάρα πολύ ζέστη. Θέλω να πούνε και μια καλημέρα και στον νέο συνάδελφό τους, τον Νίκο, ο οποίος έπιασε χθες δουλειά, από ό,τι κατάλαβα, στο γραφείο τους. Ψάρακλας γράφουν εδώ ο Νίκος. Καλά θα τα πάμε. Καλά θα πάει αυτό.
0: Καλά θα πάει αυτό, όντως. Την καλημέρα μας και τα φιλιά μας να στείλουμε και στο φίλο μας εδώ πέρα, ο οποίος δεν μας γράφει το όνομά του, αλλά μας ακούει από τα Νόγια. Μας στείλει μια όμορφη καλημέρα. Και να στείλουμε και σε ένα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ πέρα τους χαιρετισμούς μας στο φίλο μας το Φώτη και τη Μαρία, οι οποίοι εγώ είναι στο Κουφονήσι, στο μακρύ γυαλό απέναντι. Μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Μας έχουν στείλει πολλές φωτογραφίες εδώ πέρα. Και πραγματικά, παιδιά, ζηλεύουμε. Δεν θα πούμε άλλο πράγμα. Ένας επίγειος παράδεισος πραγματικά. Τα φιλιά μας και φυσικά όσοι είστε εκεί στην περιοχή, αναζητήστε πληροφορίες για το Κουφονήσι. Υπάρχουν δρομολόγια, οπότε σίγουρα θα βρείτε πράγματα.
1: Τώρα εγώ ζήλεψα ακόμα περισσότερο τον Νίκο και την Παυλίνα, οι οποίοι έχουν πάει στον Άγιο Παύλο, Γιώργο, στα Σφακιά. Μας έχουν έχουν στείλει ένα φανταστικό βίντεο. Τι βλέπετε, ρε παιδιά? Πραγματικά, το εκκλησάκι, η άμμος, τα δέντρα, νομίζω δεν υπάρχει. Τα γαλαζοπράσινα νερά, πόσο σας ζηλεύουμε.
0: Τι
1: καλά
0: ωραία,
1: να περάσετε.
0: Τι ωραία, πραγματικά.
1: Είδες τώρα, αν έχεις, ρε παιδί μου, μια βρακούλα. Ένα καϊκάκι, κάτι.
0: Είναι ωραίο, αλλά.
1: Πας από τη μία άκρη στην άλλη, τσακ, τσακ, τσακ.
0: Ναι, ναι.
1: Και Σαββατοκύριακο.
0: Και μπορείς να ανακαλύψεις ακτές και παραλίες.
1: Που δεν μπορείς να τις δεις με τα πόδια.
0: Είναι μοναδικές. Δηλαδή, θυμάμαι ότι τότε που κάναμε τα γυρίσματα στην Αγριόμαντρα.
1: Mm-hmm.
0: Που πήραμε το καϊκάκι για να πάμε.
1: Ναι, αλλά και εκεί έχει πρόσβαση. Πας, ρε παιδί μου, από το Φαράγγι.
0: Ναι, πας από το Φαράγγι, αλλά είναι άλλη αίσθηση να πηγαίνεις με ένα καϊκάκι σε μια παραλία.
1: Καλά, δεν το συζητάω.
0: Κατεβαίνεις τώρα από την παραλία και μπαίνεις μέσα δηλαδή, και βγαίνεις έξω. Δηλαδή, είναι...
1: Νιώθεις Μαντελένα.
0: Ναι, νιώθεις τελείως ναυαγό, survivor. Είναι πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με την κλήρωση για Neck Lines για τον 5ο διαγωνισμό. Να δούμε ποιο θα πάρει τα εισιτήρια.
1: Mm-hmm.
0: Και θα πάει Ηράκλειο, θα έρθει Κρήτη ή θα πάει Αθήνα με δίκλινη καμπίνα και άλλο ένα άτομο. Αν δεν απαντήσει ο νικητής στο τηλέφωνο, ξανακάνουμε την κλήρωση. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Και φυσικά σε λίγα λεπτά, λίγο μετά τις 1.30, έρχεται εκεί η ζωντανή σύνδεση με το τελικό του Μουντιάλ. Θα μιλήσουμε με τη Νέα Υόρκη για να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει, ποιο είναι ο παλμός, ποια είναι τα προγνωστικά. Θα ξυπνήσουν οι άνθρωποι 6 και 40, 7 παρά 20 να μας μιλήσουν. Μας βρίζουν ήδη, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν πειράζει όμως, θα είναι εκεί σε επάλξη για μας, για να μας μεταφέρουν τον παλμό. Και φυσικά αναμένουμε και τον 5ο νικητή των Neck Lines. Και να μην ξεχνάτε ότι και ο 6ος διαγωνισμός μόλις δημοσιεύθηκε στα social media μας. Οπότε να μπείτε να δηλώσετε μέρος και σε αυτόν.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4, 3,

0: Εντάξει, παιδιά, έχουμε χάσει τα αυγάκια του Πασχάλη. Είναι και 27. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την Αμερική. Να είμαστε όλα, να είναι όλα ok. Έχουμε και τον διαγωνισμό, τον οποίο πρέπει να βγούμε τώρα να κάνουμε την κλήρωση. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει μια σύγχυση στον αέρα και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο.
1: Λοιπόν, άλλοι ξυπνάνε στη Νέα Υόρκη, άλλοι γίνεται ένα χαμό στην Κρήτη. Αυτή δεν είναι εκπομπή, είναι διαπλανητικό σύστημα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση για τον διαγωνισμό των Necklines και 28. Μία νικήτρια, αν δεν βγει στον αέρα, έχουμε κάνει ήδη την κλήρωση. Οπότε, αν δεν βγει στον αέρα, αναγκαστικά θα πάμε για το επόμενο μισάωρο κάποια στιγμή να τη βγάλουμε με το που έρθουμε από τις διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε, σου στέλνω εγώ τα στοιχεία να πάρεις τηλέφωνο. Σοφία το όνομα
0: της νικήτριας. Και ελπίζουμε πραγματικά να το σηκώσει. Απασχόλησε λίγο το κοινό για να τη βρούμε.
1: Και όση ώρα μιλούσε εγώ, θα μπορούσε να έχει πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν πειράζει, αδερφέ. Θα χαραμίσουμε αυτό το ένα λεπτό που έχουμε για να δούμε εδώ πέρα τι θα γίνει. Λοιπόν, να πούμε ότι η ώρα είναι εξής. Ότι αν δεν απαντήσει για να πάρει το ταξίδι, θα πρέπει να ξανακάνουμε την κλήρωση. Αυτή είναι η ώρα. Οπότε δεν πάνε να έχει δουλειά, Σοφία. Δεν πάνε να ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι κάνει, αλλά είσαι μπεμπιλίνο στο παιδί. Ήρθε η ώρα να απαντήσει το τηλέφωνο. Αν δεν απαντήσει το τηλέφωνο, αναγκαστικά θα πάμε σε κλήρωση ξανά. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η διαδικασία. Χτυπάει, για να δούμε αν θα το ακούσει η Σοφία. Δόξα σε Θεός.
0: Γεια σου, Σοφία.
1: Είσαι η Σοφία Σταματέλη.
2: Μάλιστα.
1: Είσαι στον αέρα του καλοκαίρι στον Νότο. Έχεις κερδίσει τα εισιτήρια για Κρήτη.
0: Συγχαρητήρια.
1: Από
0: Ανέκλαν. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή δεν σας ακούω καλά, γιατί είμαι σε διακοπές.
0: Η χερούλα.
1: Σοφία, από ποιο μέρος της Ελλάδας είσαι?
2: Στα Χανιά μένω, αλλά δεν είμαι στα Χανιά.
1: Α, δεν είσαι από τα Χανιά. Και τώρα διακοπές που είσαι, για πες μας.
2: Στην παλιόχωρα.
1: Α, παλιόχωρα.
0: Ωραιότατα.
1: Τέλεια.
0: Τώρα θα πάει και ένα ταξίδι μέχρι τον Πειραιά. Και από εκεί και πέρα κι αλλού.
2: Μέχρι τον
1: Έτσι.
2: Ωραία. Τι θέλετε από μένα?
1: Θα σε πάρουμε μετά την εκπομπή τηλέφωνο να σου πούμε για τα στοιχεία σου και όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζει για να πάρει το ταξίδι.
2: Σα ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς τα φιλιά μας. Καλό καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα ή δισκία.
7: εστίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
10: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
11: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
12: Τι κάνεις?
13: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
12: σταμάτα,
13: είναι.
12: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
13: Πάρα πολύ.
12: Επανασύνδεση, την ξέρει την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
13: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
12: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
13: Να είναι καλά τα
12: τώρα
13: παιδιά.
12: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
13: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
12: Ρε, παιδί μου, κανεί από του δύο δεν ένιωθε το τέλο.
13: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
12: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
13: Okay.
12: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
13: Δεν γίνεται.
12: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
13: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
12: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
13: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
14: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.

0: Σάββατο! Ναι! Έχουμε μπει σε ρυθμούς Μουντιάλ. Πάμε για μάτς, πάμε για τελικό. Σε λίγα λεπτά συνδεόμαστε με Νέα Υόρκη για να μάθουμε τα πάντα για το τελικό που θα γίνει στο New Jersey αυτή την Κυριακή στο MetLife Stadium. Και φυσικά ήρθε η ώρα να πάρουμε, να μοιράσουμε, να δούμε ποιοι είναι με ποιον. Ποιοι είναι με την Ισπανία, ποιοι είναι με την Αργεντινή. Δεν ξέρω εσύ τι λες.
1: Εγώ πάντως είμαι με την Ισπανία και κακώς κάποιος έβαλε το χεράκι του και μου έβαλε αργεντίνικη μπλούζα στο post που έγινε.
0: Για πες.
1: Γιατί εντάξει, Ισπανία είναι φίλη μας. Έχω πάει κιόλας και μου άρεσε πάρα
0: Ευρώπη,
1: πολύ.
0: Ευρώπη, δηλαδή.
1: Ευρώπη, βέβαια. Τι θα στηρίξει τώρα την Αργεντινή.
0: Εντάξει, η Αργεντινή έχει ένα αέρα επανάσταση, ρε
1: παιδί. Το Μέση.
0: Δεν ξέρω, έχει ένα αέρα. Δεν ξέρω τώρα κάτι έχει. Ωραία.
1: Το έχουν πάρει πολλές φορές η Αργεντινή. Α, το πάρει και καμιά άλλη ομάδα.
0: Ναι, μίλησε τώρα η Δήμον του Μουντιάλ. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος των Ερτζιανών. Και εσύ, κύριε Γογόβερίγου.
1: Κοίταξε λοιπόν να δεις. Εγώ ξέρω ότι ο Μαραντόνα όταν ήταν τότε πριν πολλά χρόνια έπαιρνε έτσι τα παίρνε τα πρωτοθλήματα.
0: Λοιπόν, θα γκουγκλάρω τώρα live πόσες φορές το έχει πάρει η Αργεντινή το Μουντιάλ.
1: Έχει πάει και πάρα πολλές φορές τα ημιτελικά, Γιώργο.
0: Εντάξει, ρε, εγώ θα μετρήσουμε τώρα και τις συμμετοχές.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε ζωντανά στον αέρα. Μάντρες 95 για το Λασίθι. Α92,9 για το Ηράκλειο. 29,42 για το Ρέθυμνο. Φρέσ Ρέντιο 105 για τα Χανιά. Σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στις καλησπέρες σας.
1: Πολλές καλησπέρες να πούμε στην Αρετή, η οποία είναι και αυτή έτσι. Δεν περιμένει καθόλου το Μουντιάλ. Ίσα ίσα μας έγραψε μήνυμα και μας. Πώς να το πω. Τέλος πάντων μας είπε ότι τι παιδιά, γιατί ασχολείστε κι εσείς με το Μουντιάλ. Δεν αντέχω άλλο. Ο άντρας μου είναι ποδοσφαιρόφιλος και με επανεμονώ πραγματικά λέει την Κυριακή να τελειώσει αυτή η κατάσταση.
0: Λοιπόν, τρεις φορές το έχει πάρει με το Μουντιάλ.
1: Λίγες είναι τρεις φορές.
0: Δεν μπορεί πλάκα που κάνεις. Μόνο τρεις φορές το έχει πάρει η Αργεντινή.
1: Μόνο τρεις φορές.
0: Το 78, okay. Το 1986 με το Μαραντόνα, ένα πήρε ο Μαραντόνα. Και το 2022 στο Κατάρ με το Μέση.
1: Ορίστε, πρόσφατα με το Μέση ξανά. Άμα να τα πάρουν πάλι Μουντιάλ.
0: Πάλι, αφού είναι Μέση, δες τώρα. Όταν είσαι Μέση, παίρνεις έτσι τα Μουντιάλ. Τι να κάνουμε
1: καλά,
0: τώρα.
1: Καλά, εντάξει, σας πάρει και κάποιος άλλος κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μας στην Αγνή, αλλά και στη φίλη μας στο Σοκράτη, οι οποίοι κατευθύνονται, μας ακούσαν εγώ τις προηγούμενες ημέρες και πάνε στην Κολοκύθα, στον Άγιο Νικόλαο να κάνουν μπάνιο.
1: Καλά να περάσετε.
0: Ελπίζουμε, λέει, να αξίζει, παιδιά, θα σας στείλουμε review, πληροφορίες και φωτογραφίες. Περιμένουμε.
1: Στις Πέτσες είναι συντονισμένοι και μας ακούν ο Νίκος με την Αναστασία και την κόρη τους, την Αρετή, καλά το λέω. Μας έχουν γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστούμε. Οι γιαγιάδες είναι ετοιμοπόλεμες και γιατί όχι να έρθουν και στις Πέτσες. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στη Σιτία, όπου η σιτιακή γαστρονομία απογειώνεται γιατί κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κρήτη Γαστρονομική Περιφέρεια 2026 και ετοιμάζουν, λέει, πολύ ωραία πράγματα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους εκεί. Μια μεγάλη κλημένα να πούμε και στην Μιρέλα, η οποία περιμένει και αυτή να δει τι θα γίνει με το Μουντιάλ.
0: Καλημέρες όμορφες να στείλουμε στο Μάριο και την Κική, οι οποίοι μας ακούνε από τη Βασιλική Κή του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Τα φιλιά μας και τα χαιρετήματά μας. Να τα Ρούστικα και ο φίλος μας ο Γιώργης, ο οποίος μας ακούει από εκεί. Από το Ρέθυμνο μας ακούει ο Οδυσσέας, η Βάσο και ο φίλος μας ο Λάμπρος από το κατάστημά τους. Από το κατάστημά τους επίσης στο Ηράκλειο μας ακούνε ο Πάρης, ο Γογός, Στρατής, η Ασπασία και οι φίλοι μας η Τασία. Τα φιλιά μας, τα χαιρετήματά μας, θα περιμένουν πώς και πώς να κλείσουν. Απ' λέει για μπάνια μας γράφουνε, αλλά δεν ξέρω να τους αφήσω αέρας.
1: Πολλοί είστε και σήμερα, αλλά έχουμε και την σύνδεση με την Αμερική. Οπότε να κάνουμε μία παύση.
0: Πρέπει να κάνουμε μία παύση. Θα πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε με ζωντανή σύνδεση με Νέα Υόρκη. Έχουμε 7 ώρες διαφορά, παιδιά. Οπότε ο άνθρωπος τώρα έχει ξυπνήσει και μας περιμένει.
1: Από τα ξημέρωτα.
0: 7 παρά 20 είναι τώρα εκεί. Καταλαβαίνετε τώρα, ούτε καφέ δεν έχει πιο άνθρωπος. Οπότε πάμε πραγματικά σε μουσική και σε λίγα λεπτά τον καλωσορίζουμε στον αέρα.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: κυρίες και κύριοι, να κάνουμε αυτή την υπερατλαντική σύνδεση που σας υποσχεθήκαμε. Να πάμε σε ένα μαγικό μέρος, στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Και πραγματικά να μιλήσουμε και να δούμε τι γίνεται, αν έχουν μπει σε ρυθμούς Μουντιάλ. Έχουν ξυπνήσει άνθρωποι από το πρωί και μας περιμένουν. Ήρθε η ώρα για ζωντανή σύνδεση με Νέα Υόρκη.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ass.

0: Και πόσο χαιρόμαστε όταν Έλληνες υπάρχουν παντού και μεταδίδουν έτσι ωραία πράγματα για τον ελληνισμό και όχι μόνο. Στέλιος Τακεντζής στην τηλεφωνική μας γραμμή, ραδιοφωνικός παραγωγός και εκτελεστικός διευθυντής του Ελληνικού Κοινοφελούς Ραδιοφώνου Κόσμος FM της Νέας Υόρκης. Πολύ χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στην Ελλάδα.
0: Τι ωραία που σας ακούμε καμπάνα, πόσο χαίρομαι.
1: Λοιπόν, είναι σαν να απλά ο ένας στο Λασίδι και ο άλλος στο Χανιά. Έτσι σας ακούμε.
2: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, έχουν μειωθεί οι αποστάσεις τώρα γενικά.
1: Χαιρόμαστε. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε 7 ώρες διαφορά. Είναι 7 παρατέταρτο περίπου εκεί
0: σας
1: το πρωί.
0: Ξυπνήσαμε.
1: Ούτε καφέ δεν έχει πιο άνθρωπος ακόμα. Αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ που ακούμε τη φωνή σας. Γιατί είναι, θέλαμε να μας μεταδώσετε τον παλμό. Ξέρουμε ότι η Νέα Υόρκη έρχεται από μια νίκη του NBA πριν λίγο καιρό. Τώρα έχετε και τον παλμό του Μουντιάλ, όπου εκατομμύρια φιλάθλοι από όλο τον κόσμο ζουν εκεί για τον τελικό της Κυριακής, όπου θα γίνει δίπλα από τη Νέα Υόρκη, στο New Jersey. Πείτε μας λίγο το κλίμα που επικρατεί, αν υπάρχει αυτός ο πανικός που βλέπουμε εμείς στις τηλεοπτικές μας οθόνες, αν επικρατεί και εκεί στην καθημερινότητά σας, αν βλέπετε κάτι να έχει αλλάξει, αν βλέπετε κινητικότητα παραπάνω και πώς το βιώνει και η ομογένεια όλο αυτό.
2: Η Νέα Υόρκη βέβαια είναι μια πόλη τεράστια, μια πολύ πολυπολιτισμική και μια πόλη που διαθέτει περίπου 165-170 εθνικότητες που ζουν εδώ στη Νέα Υόρκη. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο βέβαια στο Μουντιάλ, γιατί από κάθε χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ, που συμμετείχε πλέον, μείνανε δύο, αλλά από κάθε χώρα που συμμετείχε στο Μουντιάλ υπάρχει εδώ αντιπροσώπευση. Και γενικά αυτό το βλέπουμε σε όλη την Αμερική. Όταν γίνεται το Μουντιάλ σε χώρες όπως η Αμερική, σε χώρες που έχουν μεγάλα κύματα μετανάστευσης, είτε πρόσφατης είτε παλιότερης, όταν παίζει πάνω το χάρι η Αργεντινή με
1: τη Γαλλία, ας πούμε,
2: με το Εκουαδόρ ή με τη Γαλλία ή με οποιαδήποτε χώρα, τέλος πάντων, βλέπεις χιλιάδες και Αργεντινούς και Γάλλους. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν είναι τουρίστες που ήρθαν από τη χώρα για να δουν το αγώνα. Είναι μετανάστες που ζουν εδώ στη Νέα Υόρκη, στον Ντάλλας, στο Μαϊάμι ή οπουδήποτε γίνονται οι αγώνες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γεμίζουν τα γήπεδα από ανθρώπους
0: που μένουν εκεί.
2: Της χώρας που παίζουν και που μένουν εδώ. Οπότε στις εθνικότητες, δηλαδή στις εθνικές ομάδες, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και τεράστια κινητικότητα. Ο μέσος Αμερικανός δεν έχει
0: την κουλτούρα της μπάλας, του ποδοσφαίρου.
2: Τη σχέση που έχουμε εμείς με το ποδόσφαιρο ακριβώς, δεν είναι το εθνικό σπορ εδώ. Αλλά σιγά σιγά αυτό αλλάζει. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Βλέπω, ας πούμε, οι κόρες μου, οι οποίες είναι εδώ γεννημένες, πόσο ενδιαφέρον έχουν για το ποδόσφαιρο, βλέπουν όλους τους αγώνες κτλ. Σιγά σιγά αυτό αλλάζει και αυτό που είναι επίσης πολύ, αυτό που βλέπουμε, γιατί όταν βγεις αυτή τη στιγμή στην Νέα Υόρκη, βλέπεις τα μπαρ, τα εστιατόρια, οι επιχειρήσεις που μεταδίδουν τους αγώνες, είναι γεμάτες με σημαίες, διεθνείς σημαίες, με ποδοσφαιρικές μπάλες κτλ. Οπότε σίγουρα ζει η Νέα Υόρκη το παλμό του Μουντιάλ, αν όχι όλοι οι Νέα Υόρκεζοι, αλλά η Νέα Υόρκη ζει το παλμό του Μουντιάλ.
1: Πόσο κοντά είναι, κύριε Στέλιο, είναι η απόσταση μεταξύ, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί εντάξει, πολλοί τώρα δεν έχουμε ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είχαμε ποτέ την τύχη να είμαστε είτε στη Νέα Υόρκη είτε στο Νιου Τζέρσι. Η απόσταση μεταξύ τους των δύο αυτών περιοχών ποια είναι, και αν πιστεύετε ότι πολλοί Νέα Υόρκεζοι αλλά και ομογενείς θα μετακινηθούν στο Νιου Τζέρσι για να δουν τον αγώνα?
2: Κοιτάξτε, το Νιου Τζέρσι είναι μια τεράστια πολιτεία. Εκεί που βρίσκεται το γήπεδο που θα γίνει ο τελικός, είναι πάρα πολύ κοντά στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε για μια απόσταση από το Μανχάταν, ας πούμε, για να πάω στο γήπεδο που γίνεται ο τελικός, μιλάμε για 20 μίλια, δηλαδή 35-40 χιλιόμετρα. Που εδώ για τη Νέα Υόρκη είναι πολύ μικρή απόσταση, δεν είναι τίποτα, υπάρχει και σιδηροδρομική σύζευξη. Σε μισή ώρα από το Μανχάναν είσαι εκεί, οπότε είναι πολύ κοντά. Για να θεωρείται δηλαδή αυτό που λέει, αυτό που λέει, που δεν είναι μόνο η Νέα Υόρκη, αλλά και το θεωρείται ότι το γήπεδο είναι στη Μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης. Από εκεί και πέρα τώρα, πόσοι θα πάνε στο γήπεδο, ας μην ξεχνάμε πως τα εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, το φθηνότερο εισιτήριο είναι 7.000 δολάρια.
0: Είναι κρυμπούτσικα.
2: Οπότε δεν είναι τόσο εύκολα να τα εξασφαλίσει στο μαγικό χαρτί. Τα περισσότερα εισιτήρια έχουν πάει σε corporate, σε εταιρείες. Δεν είναι. Οπότε τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν που θα πάει να δει το τελικό.
0: Εγώ πιστεύω ότι εάν.
2: Θα το δούμε όπως εσείς τηλεοπτικά.
0: Εάν γινόταν ο τελικός και ήταν μέσα και η εθνική μας, νομίζω ότι θα γινόταν χαμός.
2: Καλά.
0: Εντάξει. Στην Αστόρια.
1: Εντάξει.
2: Οπωσδήποτε.
1: Ο Έλληνας τώρα μπορεί να είναι καταχρεωμένος, κύριε Στέλιο, να είναι στο πρόθυρο του γκρεμού, αλλά 7.000 ευρώ για να μπει στο στάδιο να δει την εθνική Ελλάδος.
0: Θα έμπαινε.
1: Θα τα έβρισκε. Θα έπαιρνε δάνειο να πάει μέσα να δει τον αγώνα. Λοιπόν, η ομογένεια εκεί πώς.
0: Πείτε
2: η
0: ομογένεια
2: είναι πολύ οικονομικά επιτυχημένη, οπότε δεν υπάρχει. Αν έπαιζε η Ελλάδα, όπως λέτε, δεν υπάρχει περίπτωση, θα ήταν πάρα πολύ κόσμο.
1: Έτσι. Η ομογένεια εκεί πώς το βιώνει όλο αυτό, δηλαδή μαζεύεται όπως εμείς σε σπίτια, με μπύρες, με πίτσες, ας πούμε, κτλ. Και βλέπουν όλοι μαζί τον αγώνα, ή είναι λίγο πιο, ας το πούμε έτσι, ήπιο το συνέστημα εκεί, λόγω της καθημερινότητας, του φόρτου δουλειάς κτλ.
2: Όχι, το ίδιο, να σας πω την αλήθεια, βέβαια, καταρχήν βολεύει πάρα πολύ γιατί είμαστε γίνεται στην δική μας στη δική μας τη ζώνη της ώρας. Αυτό βολεύει πάρα πολύ. Οπότε, ναι, μαζευόμαστε και σε ελληνικά μαγαζιά και στα ελληνικά εστιατόρια που έχουν τηλεόραση, στα καφενεία, στα ζαχαροπλαστεία κτλ. Στο άλλο παραδείγματος χάρη, που έχει πολλούς Έλληνες, αλλά και σε σπίτια γίνονται πάρτις και τα λοιπά. Την Κυριακή που είναι τελικός θα μαζευτούμε εδώ στο σπίτι αρκετοί φίλοι να το δούμε μαζί τον αγώνα. Ναι, υπάρχει είναι ακριβώς το ίδιο. Όπου Έλληνες και Ελλάδα, όπου γη και πατρίς.
0: Προγνωστικά θέλω εγώ να ρωτήσω.
1: Κάντε μας μια πρόγνωση τώρα, εσείς που είστε και εκεί τώρα.
0: Στα μέσα και στα έξω.
1: Ισπανία, Αργεντινή, πείτε μας τώρα προς τα πού κλείνει, ας το πούμε έτσι, ο δείκτης.
2: Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις και τις δικές του τα δικά του προγνωστικά. Προσωπικά το μυαλό μου λέει Ισπανία και η καρδιά μου λέει Αργεντινή. Απ' τη μια βέβαια σαν Ευρωπαίοι θέλουμε να κερδίσει μια ευρωπαϊκή ομάδα. Απ' την άλλη έχουμε συγκινηθεί με τις προσπάθειες.
1: Με την προσπάθεια της Αργεντινής βέβαια και του Μέση.
2: Και ιδιαίτερα του Μέση και την ιδιότητα αυτή να αλλάζουν το παιχνίδι και μέσα στα 10 λεπτά να κάνουν την αλλαγή. Οπότε πάντως θα έλεγα ότι γενικά δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη ας το πούμε κανένα ιδιαίτερο κύμα υποστήριξης προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Καθένας όπως το βλέπει και όπως το.
1: Λοιπόν,
2: όπως το πιστεύει.
1: Να πούμε ότι η Google δίνει προγνωστικά. Η Google με βάση αυτά τα οποία έχει βάλει. Ναι, με τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Δίνει μια παράσταση νίκης 42% στην Ισπανία, 27% στην Αργεντινή.
2: Ναι.
1: Και δίνει και μια πιθανότητα παράταση 31%.
0: Αχ, ωραία θα ήταν να πηγαίνουμε σε παράταση.
1: Αυτά είναι τα ποσοστά που δίνει βάση τεχνητής νοημοσύνης με τα μάτς που έχουν παίξει και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Οπότε αναμένεται, εντάξει, το υπόλοιπο τώρα, το υπόλοιπο είναι στις οθόνες μας τώρα, θα το δούμε την Κυριακή. Να εκμεταλλευτούμε.
2: Από ό,τι περιμένουν οι ειδικοί, περιμένουν ότι θέλει ένας αγώνας με χαμηλό σκορ, γιατί να μην ξεχνάμε η Ισπανία έχει δεχτεί σε όλο το τουρνουά ένα γκολ μόνο από το Βέλγιο.
1: Σωστό.
0: Απίστευτο.
2: Έχει μια πάρα πολύ δυνατή άμυνα. Οπότε όποιος νικήσει, από ό,τι προβλέπουν, θα είναι με ίσως διαφορά ενός, άντε το πολύ, δύο γκολ.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτάκι στη διάθεσή μας, κύριε Στέλιο, να μας πείτε λίγο, εφόσον έχουμε την ευκαιρία και μιλάμε και σας ξυπνήσαμε και τόσο πρωί, πείτε μας λίγο για την ομογένεια. Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, αν βλέπετε λίγο την ομογένεια να δραστηριοποιείται περισσότερο, να έρχονται περισσότεροι Έλληνες εκεί και ίσως να ανοίγουν καταστήματα, επιχειρήσεις. Πώς βλέπετε γενικότερα την κοινότητα και με τη νέα, ας το πούμε έτσι, προεδρία του Τραμπ τώρα τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα, δώστε μας λίγο το κλίμα που επικρατεί εκεί, στην Αστόρια και στη Νέα Υόρκη με τους Έλληνες.
2: Κοιτάξτε, είχαμε μία τονοτική ένεση από νέους Έλληνες μετανάστες που ήρθαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Mm-hmm. Από τη δεκαετία, ας πούμε, 2010 με 2020 και λίγο αργότερα. Γενικά η ομογένεια δεν είναι ομοιογένεια. Δηλαδή υπάρχουν μετανάστες που έχουν έρθει πρόσφατα, υπάρχουν μετανάστες που έχουν έρθει στις δεκαετίες του 50, του 60, υπάρχουν Έλληνες δεύτερης, τρίτης, ακόμα και τέταρτης γενιάς που κρατάνε τον ελληνισμό. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ δύσκολο, ας πει κάποιος κάτι για την ομογένεια γενικό.
1: Ναι.
2: Δεν είναι σωστό, γιατί η ομογένεια είναι χωρισμένη σε πάρα πολλά, σε πάρα πολλές υποομάδες. Γενικά όμως σαν εθνική ομάδα μας χαρακτηρίζει η εργατικότητα, μας χαρακτηρίζει η προοδευτικότητα με την έννοια της επαγγελματικής και οικονομικής πρόοδου. Έχει μια πάρα πολύ επιτυχημένη οικονομική παρουσία η ελληνική κοινότητα, έχει μια πάρα πολύ επιτυχημένη παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Όχι σχεδόν. Σε κάθε πανεπιστήμιο θα υπάρχουν Έλληνες καθηγητές. Έχει μια πολύ δυνατή παρουσία και στον επιστημονικό χώρο. Ιδιαίτερα οι Έλληνες γιατροί βρίσκονται σε όλη την Αμερική και θεωρούνται και κορυφαίοι. Οπότε σαν ένα κομμάτι, σαν ένα εθνικό κομμάτι, η ομογένεια πηγαίνει πάρα πολύ καλά και προοδεύει πάρα πολύ καλά.
1: Τέλεια.
2: Αναφορικά με τα πολιτικά βέβαια, με το θέμα Τραμπ και τα λοιπά, ο καθένας ό,τι πιστεύει γενικά.
1: Έτσι απόψη του.
2: Επειδή υπάρχουν πολύ, πολύ οικονομικά επιτυχημένοι Έλληνες, οι οποίοι πολλοί έχουν επενδύσεις, κτήματα και τα λοιπά, υπάρχει μια προτίμηση προς τα γενικά. Υπάρχει μια προτίμηση προς τον Τραμπ, αν και τώρα την τελευταία με τη δεύτερη θητεία αυτή η προτίμηση, από ό,τι εγώ έχω παρατηρήσει τέλος πάντων, φθήνει αρκετά, γιατί πολλοί ψηφοφόροι του και Έλληνες είναι απογοητευμένοι και
1: μάλιστα,
2: με αυτά που γίνονται
1: μάλιστα,
2: έχουν αρχίσει και αλλάζουν προτιμήσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Στέλιο Τακετζή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, που ξυπνήσατε για μας για να μας μεταφέρετε τον παλμό του Μουντιάλ. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην ομογένεια.
0: Και να περάσετε υπέροχα την Κυριακή που είναι ο τελικός.
1: Έτσι. Φιλιά πολλά και σε όλο το προσωπικό και σε όλη την ομάδα του Κόσμος FM εκεί στη Νέα Υόρκη.
2: Και περιμένουμε επισκέπτες από την Ελλάδα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας στη Νέα Υόρκη.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η σύνδεση με τη Νέα Υόρκη.
0: Από εδώ εμείς τελειώσαμε.
1: Νομίζω τελειώσαμε, παιδιά. Αυτό ήταν. Περιμένουμε να μπούμε και περιμένουμε να μπούμε και στη νέα εβδομάδα, όπου θα έχουμε πολλές εκπλήξεις την ερχόμενη εβδομάδα για εσάς.
0: Να πούμε καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Και τι να πω, εντάξει, μας έφαγε πολύ χρόνο, έχω να πω, η Αμερική, αλλά εντάξει, Μουντιάλ έρχεται.
1: Μουντιάλ έρχεται, Κυριακή. Έχουμε μπει στο κλίμα. Ξυπνήσαμε και τον άνθρωπο για να τον έχουμε μαζί μας, οπότε νομίζω ότι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε.
0: Έτσι.
1: Τα φιλιά μας σε όλους, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 12. Bye.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
3: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κυμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κυμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
4: Hop, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα.
5: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
4: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
5: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
4: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
6: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
7: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
1: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
11: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
13: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
15: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγες, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγες.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
4: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
3: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
4: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
3: Eternal Water. Διψάς...
4: τι λέω τόση ώρα.
3: Να το βρεις.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Κυριακή 26 Ιουλίου. Η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία. Και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Καμπάνα Μάρε Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές.
0: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
8: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
7: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
9: Okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
7: Και θα του πω: πάλι αύριο!
8: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
10: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
10: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασό.
10: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Ιουλία Καλιμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Με στα χαράματα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
8: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10, στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη, τον Θοδωρή Σούκα και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
11: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
9: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
10: Είμαι η Άννα.
11: Είμαι ο Λάκης.
12: Είμαι η Αφροδίτη.
13: Είμαι ο Γιάννης.
14: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
15: Είμαι η Αγάπη.
16: Είμαι ο Δημήτρης.
17: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
18: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
19: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Απόγευμα Παρασκευής και το απλά καθημερινά μόλις τώρα μπαίνει στην παρέα σου την απογευματινή. Θα μείνω μέχρι τις 6 και για σένα που έχει στείλει μήνυμα από χθες και δεν το είδα, να σου πω ότι τα έχω φορτωμένα εγώ τα της θάλασσας, οπότε είμαι υπατμών. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ πλέον το καλοκαίρι δεν φεύγουν ποτέ από το πορτμπαγκάζ του αυτοκίνητου τα της θάλασσας πράγματα.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Έτσι, έτσι, ακριβώς. Στέλνουν μηνύματα και φεύγω εγώ και τα βλέπω την επόμενη μέρα. Γιατί τέτοιος είμαι. Οπότε απάντηση θα πάρεις. Το πότε στέλνεις εσύ μήνυμα δεν έχει σχέση. Απάντηση θα πάρεις. Οπότε είμαστε όλοι καλυμμένοι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς μου ήρθατε. Θα πάμε μέχρι και τις 6. Ακούσαμε Κωνσταντίνο Αργυρό που παίζει πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα και μας αρέσει πάρα πολύ. Στη συνέχεια Χρήστο Μάστορα και τι σου έχω για το επόμενο τραγούδι. Αγαπημένο Γιώργο Κακοσέ, ο οποίος μας κάνει τη χάρη και εμείς το απολαμβάνουμε.

0: λέει καλά.
1: Η διάθεση της Παρασκευής είναι ασύγκριτη με το οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνεται γύρω μας. Όχι, μην κοιτάτε ειδήσεις, δεν βοηθάει κανέναν, πραγματικά. Μείνετε εδώ στην παρέα και φροντίστε να περάσετε καλά. Άλλωστε αυτό κάνουμε κάθε απόγευμα. Καλησπέρα στην αγαπημένη Fresh Snack, καλησπέρα στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, στο smartpart.gr, αλλά και στην πολύ αγαπημένη Pizza Fan που και αυτό το απόγευμα θα φροντίσει στο κάποιος να χορτάσει με τις γεύσεις της. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και μέχρι τις 6 θα τα λέμε απλά καθημερινά.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λίγες ώρες μας έχουν μείνει, μας χωρίζουν 2-3 ώρες. Ήδη οι πολύ φανατικοί του είδους είναι εκεί στο Τεχνόπολης. Έχω εγώ τα μάτια μου και εκεί και βλέπω τι γίνεται. Να ξέρετε ότι απόψε ο Γιώργος Σαμπάνης θα δώσει μια φανταστική συναυλία. Τα πάντα είναι έτοιμα. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα πρέπει να κάνει το soundcheck από ότι μαθαίνω, οπότε επειδή θα γίνεται πανικός το βράδυ και πώς αλλιώς, αφού ο Γιώργος Σαμπάνης είναι εξαιρετικός πάντα σε κάθε του εμφάνιση, φροντίστε να είστε εκεί από νωρίς για να έχετε και καλές θέσεις. Λοιπόν, αυτά, αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης εδώ στον A92,9 και απόψε μας κάνει την τιμή να βρίσκεται και στο Τεχνόπολης σε μια βραδιά που τη διοργάνωση έχει η Great An Art Productions και φυσικά σε μια βραδιά που χορηγός επικοινωνίας είναι το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, ο App 92,1.

Ξέρετε ότι το πρωί τα παιδιά δίνουν εισιτήρια για Κυκλάδες μέσω της E-Jets. Ο Βαγγέλης και η Μαρία κάθε πρωί 8 με 11 κάνουν τους δικούς τους, έχουν τους δικούς τους κώδικες και κάνουν, δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσεις εισιτήρια για Κυκλάδες μέσα από την E-Jets. Οπότε άκουσέ τους κάθε πρωί 8 με 11 και θα μάθεις τον τρόπο που θα πάρεις και εσύ μέρος σε αυτή την φανταστική κλήρωση, γιατί εντάξει ρε παιδί μου, θα κάνουμε που θα κάνουμε όλοι διακοπές κάποια στιγμή, είτε κοντά είτε μακριά, τουλάχιστον αν τις κάνουμε μέσω των Κυκλάδων ας πάμε δωρεάν, γιατί όχι, αφού μας δίνεται η δυνατότητα. Οπότε κάθε πρωί 8 με 11 ακούς Βαγγέλη και Μαρία εδώ στο ΝΑΠ 92,9.

Υπάρχουν παρεξηγήσεις και για να είμαι όσο πιο σωστός γίνεται, θα σου πω ότι είναι Βαγγέλης Χατζηδάκης και Μαρία Μαρκάκη. 8 με 11 το πρωί. Αυτό είναι το δίδυμο του A52,9. Το άλλο δίδυμο, το οποίο είναι εκεί από τον Νότο, ακούει το όνομα Γιώργος Μπαλοφιάρης και εγώ Βερίγου. Και τους ακούμε καθημερινά 12 με 2. Τώρα, 12 με 2 το βράδυ όμως αυτή την φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο Παντελής Τσιμπινός έρχεται στα ντεξ του A52,9 και βάζει τη δική του φωτιά. Έτσι, τη βραδινή φωτιά, και μας φτιάχνει τη διάθεση στο να βγούμε μετά και να τα σπάσουμε και να πάμε οπουδήποτε. 12 με 2 και απόψε το βράδυ και αύριο το βράδυ ο Παντελής Τσιμπινός θα είναι εδώ στα ντεξ του A52,9. Οπότε φρόντισε να είσαι και εσύ εδώ αν θέλεις να διασκεδάσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
6: σταμάτα,
5: είναι.
6: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
6: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
6: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
5: Να είναι καλά τα
6: τώρα
5: παιδιά.
6: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
6: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
6: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
6: Εμείς οι δύο πρέπει λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Τι γίνεται.
6: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γύρισω στο Στέφανο.
6: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό.
7: Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
4: Από το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
8: Πάλι κρύο το νερό.
9: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
8: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
9: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
9: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
10: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
11: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
12: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
10: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
12: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
10: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
13: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκύλων.
16: ενοικίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
17: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
18: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
19: Μία ώρα μας έχει μείνει και οι περισσότεροι ήδη έχουν ξεκινήσει να καταφτάνουν στο Τεχνόπολης για να απολαύσουν απόψε τον Γιώργο Σαμπάνη. Εγώ θα έρθω εκεί λίγο πριν ξεκινήσει, γιατί δεν προλαβαίνω αλλιώς. Σε διαφορετική περίπτωση θα ήμουν και εγώ μαζί σας αυτήν την ώρα, γιατί αγαπώ και εγώ Γιώργο Σαμπάνη. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε μπροστά μας μία ώρα γεμάτη από μουσική. Μία ώρα η οποία ξεκινάει με Ιουλία Καλυμάνη και με ξόδεψες αμέσως τώρα.

Λοιπόν, επειδή δεν το έχουμε αναφέρει και επειδή είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, που σήμερα κι αν είναι αρκετοί. Βασικά, μιλάμε για το μεγαλύτερο πανηγύρι της Κρήτης αυτή τη στιγμή. Της Αγίας Μαρίνας, λοιπόν, και στη Βόνη ή στο Τσαλικάκι ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η Αγία Μαρίνα, να ξέρετε ότι γίνεται πανικούλης. Δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλη γιορτή, τουλάχιστον για την Κρήτη. Μαρίνα, λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Αλίκη. Να στείλω στη βαφτιστήρα μου χρόνια πολλά από εδώ, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού. Και χρόνια πολλά να πούμε στην Αλεξάνδρα, στην Αλεξία, στην Αλέξο, στην Αλέκα, στη Σάντρα και στην Σάσα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα δικαιοσύνης η σημερινή. Παγκόσμια ημέρα κίτρινου γουρουνιού. Δεν έχω δει κίτρινο γουρούνι, για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, ποτέ στη ζωή μου. Υπόσχομαι ότι κλείνοντας το μικρόφωνο θα το ψάξω. Και Παγκόσμια ημέρα emoji. Ποιο emoji άραγε θα τέργεζε στην σημερινή ημέρα? Για πες, 6931-929-929 και στείλε μου να μου πεις ποιο emoji θα τέργεζε στην δική σου ημέρα σήμερα. Μάτια.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, okay, χαίρομαι με τα emoji. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι του Σταύρου που μου στέλνει ένα emoji που τρώει. Νομίζω ότι στους περισσότερους θα τέριαζε αυτό, και ειδικά σε αυτούς που περιμένουν την πίτσα φαν της ημέρας. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο, γιατί... σε κάτι άλλο. Έχει μία σύνδεση, αν το δεις από την μια μεριά, γιατί θα μιλήσουμε για την Αντέλ. Θα μου πεις ποια σύνδεση έχει η Αντέλ με το φαγητό. Θα σου μιλήσω και θα σου πω ότι η Αντέλ, αν θυμάσαι, τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε πιο juicy κορίτσι. Εμένα μου αρέσει να λέω juicy τους ανθρώπους με τα παραπανήσια κιλά. Το θεωρώ πολύ γλυκό. Λοιπόν, η συγκεκριμένη λοιπόν έδωσε συνέντευξη και είπε ότι μετά το διαζύγιο της υπήρχε άγχος, υπήρχε κρίση, υπήρχαν κρίσεις πανικού που την οδήγησαν στο γυμναστήριο. Προφανώς έχει χάσει τώρα, την είδατε και τελευταία που έκανε, που πήγε σε μια συναυλία, είχε πάει και η μισή από την μισή έχει μείνει. Οπότε το γυμναστήριο ήταν αυτό που ήταν το δικό της καταφύγιο, για να νιώσει, όπως είπε, ξανά δυνατή και να βρει τις ισορροπίες της ζωής της. Η γυμναστική έγινε η καθημερινή της ψυχοθεραπεία, διαβάζω, και η αλλαγή στο σώμα της ήρθε απλά ως φυσικό επακόλουθο όλης αυτής της προσπάθειας, για να νιώσει πρώτα καλά μέσα της η ίδια. Είναι μια ωραία υπενθύμηση αυτή πραγματικά για όλους, ότι η πραγματική φροντίδα ξεκινάει πρώτα απ' όλα από το μυαλό, και όχι μόνο να φροντίσουμε το σώμα, αλλά κυρίως να φροντίσουμε το μυαλό. Οπότε θα συμφωνήσω με το emoji. Ναι, και εμένα θα μου άρεσε το αυτό που τρώει, αλλά και τα βαράκια θα ήταν ωραία. Αν και δεν πολύ αγαπώ το γυμναστήριο, αλλά και τα βαράκια, ναι, και αυτά έχουν το στόχο τους.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big, από τη Fresh Snack.
11: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant, Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just for you.
12: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
13: Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Επειδή είναι περίοδος που κάνουμε διαδρομές, είτε καθημερινά για να πάμε στη δουλειά μας, είτε να γυρίσουμε και είναι περίεργες οι ώρες, είτε τα Σαββατοκύριακα για να πάμε παραλία, είτε απόγευμα, είτε βράδυ, είτε πρωί, γενικότερα οι απογευματινές ειδικά διαδρομές στην πόλη, είτε για δουλειές, είτε για χαλάρωση, είτε για οτιδήποτε, θέλουν και την κατάλληλη συντροφιά. Δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα καλύτερο από ένα σάντουιτς ή το Big Snack από την Fresh Snack για να γεμίσει η διαδρομή με την γεύση των προϊόντων της Fresh Snack. Τα βρίσκεις παντού, από το περίπτερο της γειτονιάς μέχρι και το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ. Έτοιμα να μπουν στη τσάντα, έτοιμα να μπουν στο στομαχάκι σου, εγώ θα πω, και να γίνουν το ιδανικό καύσιμο για να βρει χαμόγελο το υπόλοιπο της ημέρας, γιατί ό,τι και αν δοκιμάσεις από τη Fresh Snack, ένα χαμόγελο πάντα σκάει στο χυλάκι.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αυτό ήταν Παρασκευή απόγευμα και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Πάει και αυτή η εβδομάδα και έχω να πω ότι μπροστά μας έχουμε και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, καλό υπόλοιπο σε όλους, να περάσετε υπέροχα και να μαζέψετε φωτογραφίες και υλικό για να, να μου τα στείλετε τη Δευτέρα για να δω τι κάνατε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4 εδώ στο ΝΑΠ 92,1.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κρητικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
11: Ιουλία Καλυμάνη Live.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
11: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Με ξόδεψες όλοι εσύ.
11: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
12: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
11: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
2: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
3: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
2: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: App 92,9.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9. Disco.

Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα.

0: μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
6: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
5: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
6: Αιώνιο νερό, eternal water, με κρατάει φιτ και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
5: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο. Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Κυριακή 26 Ιουλίου. Η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία. Και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Καμπάνα Μάρε Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Τυχάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
4: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
4: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
3: Είσαι το ίδιο.
4: Εγώ.
3: Εσύ.
4: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγες, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγες.
3: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
4: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
3: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
4: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
3: Στα 40 στη βαράει, ναι.
4: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
3: Ελπίζω ναι.
4: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
3: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
2: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
8: Δυνατά 92,9.
5: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
6: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια.
5: Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο!
6: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Α το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Ιουλία Καλυμάνη Live.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
9: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
9: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συναίσθημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
10: Ανεξάρτητοι τότε, εξαρτημένοι, υπολεμένοι.
9: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 99.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
4: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
12: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
13: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
14: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
13: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας, ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: με τον εαυτό μου.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Τι κάνεις?
3: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
2: σταμάτα,
3: είναι.
2: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
3: Πάρα πολύ.
2: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
3: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
2: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
3: Να είναι καλά τα
2: τώρα
3: παιδιά.
2: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
3: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
2: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
3: Δεν του ήρθε η εφορία, τι φάση.
2: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
3: Okay.
2: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
2: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
3: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα με κοιτούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γυρίσω στο Στέφανο.
2: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
3: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
1: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
4: ΝΑΠ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
13: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
12: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
13: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
12: Eternal Water. Διψάς...
13: τι λέω τόση ώρα.
12: Να το βρεις.
14: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
15: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
15: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Βρείτε μας στο Facebook app 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κυριακή 26 Ιουλίου. Η βραδιά στο Καμπάνα Μάρε μετατρέπεται σε αμαρτία. Και υποδέχεται τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Μαζί του το ωραιότερο πλάσμα, η εκρηκτική Κόνη Μεταξά. Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 το βράδυ, Λευτέρης Πανταζής και Κόνη Μεταξά. Στο Cabana Mare Beach Club, στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις 6946-722406. Προπόληση ticketmaster.gr. Είσοδος 20 ευρώ. Αυτή η νύχτα θα κάψει καρδιές. Μην τη χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
8: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Απ 92,9.

0: 2,9.
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
6: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
7: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
8: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
7: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: φιλιά.
1: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση τη Δευτέρα. Ακούστε το πρώτο και αποκλειστικά για μία ολόκληρη εβδομάδα στο ΝΑ 92,9.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Τι κάνεις?
7: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
6: σταμάτα,
7: είναι.
6: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
7: Πάρα πολύ.
6: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
7: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
6: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
7: Να είναι καλά τα
6: τώρα
7: παιδιά.
6: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
7: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
6: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
7: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
6: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
7: Okay.
6: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
7: Δεν γίνεται.
6: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
7: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γυρίσω στο Στέφανο.
6: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
7: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο, Νίνο.
5: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9.

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον App 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
3: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
3: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
2: Είσαι το ίδιο.
3: Εγώ.
2: Εσύ.
3: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου λυγεί κάτι, χάπια να πάρω, μου λυγεί.
2: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
3: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
2: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
3: Να σημειωθεί τα πρακτικά ότι
2: στα 40 στη βαράει.
3: Ναι, γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
2: Ελπίζω ναι.
3: Να σημειωθεί τα πρακτικά.
2: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
3: Wow.
2: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
1: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
3: Oh yeah.
0: Απ 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον ΝΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
10: Oh yeah!
9: Απ 92,9.
6: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται αστά.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

0: σου.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.